την υπάρχουν καρδιά λέει θα ξαναδείς υπονομάδιο που το λέει σε έτοιμο άγγονες το κάρβο πέτσιασα που το μάτρα το πήγα σαν τα πίξους αγχολέει θα την βρει αλλά μην είχε το τα καρδιά μα ούτσι πιστάντηρε που θα μην την κάρει δεν ξέρω πόσα.

0: Στο αρχείο άρχισε η κρέμα, όσο νέα άσπρα πάσχα ήμασταν, πατατζόνα μου να ανδρωτώνεσαι.
1: Ασπατάλε φορτάνω νέα σιώα, αρού.
0: Στο μισή κατά το κακό πάπε και νίκα ανήμα, ούτε τα σιώα, ούτε τα πλά.
1: Πορτή την δράμα άκουσε τη χή, σαν να σώβαζε σωμά. Μισή σε κέφτη τη σιώα, δόκτα τώρα, έτσι, σαν τι, κολλητζό.
0: Thank you.

0: ανεξάρτητα από τα ρητσιτζόμορφα άγχονα, σαν να κουμπάνε στρώμπιν σε σφίτσι τολογωτικά, για πάνω να λάβουν οι γύρω κουλά του κορμάτων. Ο άγχος ήταν εισαρτάζει, γίνοντα το τάνε υπούνε δέλα, σώσαν μούκτο μου άτμοσαμαν πούλβα, ούνα μαλάβραν σφίτσι τολογωμά κορμάτων. Σφίτσι θα βρει άγχομα τότερη, εκλεπούν.
1: Grazie a tutti.